0: Договорът от Маастрихт и договорите от Амстердам и Ница, с които той е актуализиран, са ключови стъпки в процеса на европейската интеграция. Договорът от Маастрихт полага основите на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес, като въвежда значителни политически, икономически и социални промени. От своя страна, договорите от Амстердам и Ница стъпват на тази основа и разглеждат институционални въпроси и подготвят Европейския съюз за разширяване. Тези договори отразяват динамичния и развиващ се характер на Европейския съюз и демонстрират способността му да се адаптира и реформира в отговор на новите предизвикателства и възможности. Тъй като Европейският съюз продължава да расте и да се променя, тези основополагащи договори остават крайъгълни камъни на неговата структура и управление. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Όταν ακούτε τη λέξη κοινοβούλιο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό? Κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται τη Βουλή της χώρας τους. Άλλοι πάλι σκέφτονται πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που ίσως μπερδεύουν λίγο τα δύο αυτά επίπεδα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Όλα τα κοινοβούλια πάνω κάτω το ίδιο πράγμα δεν κάνουν? Όχι ακριβώς. Αν ανήκετε σε αυτούς τους τελευταίους, μην ανησυχείτε καθόλου. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα και να λύσουμε ό,τι απορίες μπορεί να έχετε. Η Συνθήκη της Λισαβόνας που υπογράφτηκε το 2007 προσδιόρισε για πρώτη φορά το ρόλο που παίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ρόλος αυτός είναι πιο σημαντικός από όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, για παράδειγμα, να ελέγχουν τις νομοθετικές προτάσεις που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαπιστώνουν αν οι προτάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας απαγορεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει όταν ένα θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τα ίδια τα κράτη-μέλη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να λαμβάνονται οι αποφάσεις όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών αποφασίζουν από κοινού τις διάφορες μορφές που μπορεί να παίρνει μεταξύ τους συνεργασία για να μπορεί η συνεργασία αυτή να είναι αποτελεσματική και τακτική. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται μάλιστα κάθε χρόνο μια ειδική συνάντηση στην οποία συμμετέχουν οι πρόεδροι των Εθνικών Κοινοβουλίων και ο πρόεδρος ή η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρμόδια για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι η διάσκεψη των προέδρων. Η διάσκεψη αυτή απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Στη διάσκεψη των προέδρων συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Σημαντικό ρόλο στη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια παίζει επίσης η COSAC, η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή συμμετέχουν ευρωβουλευτές και βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις χώρες τους. Η COSAC συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και συζητά επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες φορές, η COSAC συντάσσει κείμενα με πορίσματα ή προτάσεις, τα οποία όμως δεν είναι δεσμευτικά για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις αυτές με έως και 6 βουλευτές. Στις συνεδριάσεις της COSAC μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές και κοινοβούλια από άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδίως από εκείνες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα η Βουλή της Ουκρανίας, η Βερχόβνα Ράντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει επίσης μια ειδική υπηρεσία για τις σχέσεις του με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η υπηρεσία αυτή συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συναντήσεις που διοργανώνονται σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών με θέμα τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Παράλληλα, η υπηρεσία αυτή, η Διεύθυνση για τις Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως ονομάζεται, συνομιλεί τακτικά με όσους εκπροσωπούν τα Εθνικά Κοινοβούλια στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, κάθε χρόνο η διεύθυνση αυτή εκδίδει μια ετήσια έκθεση με θέμα τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση αυτή καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες και οι εξελίξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ενεργά δύο σημαντικά δίκτυα που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλίων. Το πρώτο δίκτυο είναι η διακοινοβουλευτική ανταλλαγή πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή και ως IPEX. Το δίκτυο αυτό διατηρεί μεταξύ άλλων μια πλατφόρμα που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο δίκτυο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Κάθε κοινοβούλιο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να απευθύνεται στο κέντρο αυτό όταν θέλει να συλλέξει πληροφορίες για το τι πρακτικές και τι πολιτικές ακολουθούνται σε άλλες χώρες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Όπως είδαμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται πολύ στενά με τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
2: Wereldwijd is een steeds intensere wedloop aan de gang om technologische dominantie te bereiken. Artificiële intelligentie, 5G en groene technologieën spelen daarbij een belangrijke rol. De EU is zich ervan bewust dat ze daadkrachtig moet optreden. Daarom heeft de Europese Commissie in 2020 de nieuwe industriestrategie voor Europa aangenomen. Het doel van deze strategie? Ervoor zorgen dat de Europese industrie groener en digitaler wordt en beter kan concurreren met de rest van de wereld. Verder is het de bedoeling om de industriële en strategische onafhankelijkheid van de EU te vergroten. In werkelijkheid ligt de EU, wat kritieke technologieën betreft, achter op andere spelers op het wereldtoneel, zoals China. Ze wil dan ook de kloof op het vlak van innovatie en de productie en het gebruik van innovatieve technologieën dichten. Daarom heeft de Commissie voorgesteld een platform voor strategische technologieën voor Europa op te richten. Dit platform, dat STEP wordt genoemd, vormt een oplossing op maat om te voldoen aan de grote investeringsbehoeften van de Europese industrie. Daarnaast moet STEP ervoor zorgen dat de EU de wereldleiders niet alleen bijbeent, maar dat ze de koppositie weet te veroveren. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering maken we kennis met het Platform voor Strategische Technologieën voor Europa, STEP. We gaan dieper in op de manier waarop STEP helpt de strategische onafhankelijkheid van de EU te versterken en de EU concurrerender en veerkrachtiger te maken in een context van constante technologische ontwikkeling. Landen in de hele wereld ondernemen specifieke stappen om steun te bieden aan sectoren die proberen koolstofneutraal te worden en digitale technologieën te bevorderen. Zo kwam Canada in 2023 met het Made in Canada-plan, dat een reeks instrumenten bevat om te investeren in een schone economie. Tegelijkertijd doet China er alles aan om een wereldleider te worden op het gebied van zowel economie als technologie. Het land heeft bijvoorbeeld een initiatief in het leven geroepen met de naam Made in China 2025. Dat moet China helpen zijn positie in de mondiale productie te verbeteren, nieuwe technologieën te ontwikkelen en minder afhankelijk te worden van buitenlandse toeleveranciers. Als reactie op zulke plannen zou de EU met behulp van STEP projecten financieren om de ontwikkeling en productie van zogenoemde deep tech en digitale technologieën te ondersteunen. Denk daarbij aan artificiële intelligentie en machinaal leren. Daarnaast zou er ook financiering gaan naar schone technologieën die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, en biotechnologieën, zoals biofarmaceutica. In het kader van de groene en de digitale transitie is STEP ook bedoeld om de EU te helpen haar strategische afhankelijkheid te verminderen en zo bij te dragen tot een zelfredzamer en veerkrachtiger technologisch landschap. Maar hoe gaat de EU dit investeringsinitiatief bekostigen? De bedoeling is om via STEP bestaande EU-instrumenten te benutten door middelen te herverdelen en een extra budget van 10 miljard euro vrij te maken. De totale investering via STEP kan oplopen tot 160 miljard euro. Zoals in het voorstel van de commissie wordt benadrukt, brengt het gebruik van bestaande EU-middelen 3 belangrijke voordelen met zich mee. Het zorgt ervoor dat de financiering sneller kan worden uitbetaald, biedt meer mogelijkheden voor het combineren van financieringsbronnen en zal uiteindelijk leiden tot een efficiënter gebruik van EU-middelen. Deze financiële stimulans is gericht op strategische projecten voor het bevorderen van de ontwikkeling van digitale, schone en biotechnologieën. Deze moeten een antwoord bieden op de uitdagingen van de groene en de digitale transitie. Een uniek kenmerk van STEP is het zogenoemde soevereiniteitszegel. Dat is een kwaliteitslabel dat de commissie toekent aan projecten die bijdragen aan de STEP-doelstellingen. En het is niet zomaar een label. Het is een hulpmiddel om publieke en private investeringen aan te trekken. Een ander belangrijk onderdeel van STEP is de oprichting van een soevereiniteitsportaal. Het gaat daarbij om een openbare website die een brug vormt tussen mogelijke investeerders en projecten die bijdragen aan de groene en de digitale transitie van de EU. Op het soevereiniteitsportaal zijn initiatieven te vinden die aansluiten bij de strategische doelstellingen van STEP, net als informatie over financieringsmogelijkheden. Het voorstel van de Europese Commissie om STEP op te richten werd in behandeling genomen door de Begrotingscommissie en de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie van het Europees Parlement. Deze commissies hebben een verslag gepresenteerd dat het parlement tijdens zijn zitting van midden oktober 2023 heeft goedgekeurd. De parlementsleden betreurden dat de Europese Commissie zich niet had gehouden aan haar belofte in het kader van het werkprogramma voor 2023 om aan te dringen op de oprichting van een nieuw Europees Soevereiniteitsfonds. Wel erkenden ze dat, hoewel de voorgestelde vorm van STEP beperkt was, dit platform snelle resultaten kan opleveren door gebruik te maken van bestaande programma's en daartussen verbindingen tot stand te brengen. Het parlement vindt dat STEP in de volgende begrotingsperiode moet dienen als proef voor een uitgebreid soevereiniteitsfonds. Kortom, STEP is meer dan alleen een financieringsmechanisme. Het is een structurele oplossing voor de enorme investeringsbehoeften van de Europese industrie. Volgens de commissie is gemeenschappelijke EU-financiering nodig om een gemeenschappelijk Europees industriebeleid mogelijk te maken. STEP is een stap in de richting van een innovatievere, duurzamere en meer zelfvoorzienende Europese Unie. Wat de toekomst betreft is het een voorloper van een breder initiatief, het Europees Soevereiniteitsfonds, dat werd voorgesteld door de Commissie. De oprichting van dit fonds zou helpen om het industriële vermogen van de EU te vergroten en particuliere investeringen aan te trekken. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op de website van het parlement in de rubriek Think Tank.
3: Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto 2025. Euroopan parlamentin vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saavat vangitut toimittajat Andrei Boksobut Valko-Venäjältä ja MC Ama Globeli Georgiasta. Andrei Boksobut on toimittaja, esseisti, bloggaaja ja Valko-Venäjän puolalaisvähemmistön edustaja. Hänet tunnetaan Aleksander Lukashenkan hallintoa kohtaan esittämästään kritiikistä ja hänestä on tullut symbolinen hahmo kamppailussa Valko-Venäjän vapauden ja demokratisoitumisen puolesta. Vuonna 2021 hänet pidätettiin ja tuomittiin 8 vuodeksi rangaistussiirtolaan. Parlamentti on toistuvasti vaatinut hänen vapauttamistaan välittömästi ja ehdoitta. Msiama Globeli on georgialainen toimittaja ja verkkomedioiden johtaja. Hänet pidätettiin vuonna 2025 osallistumisesta hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen ja tuomittiin 8 vuodeksi vankeuteen poliittisin perustein nostettujen syytteiden perusteella. Sananvapauden puolesta taisteleva Ama Globeli on Georgian itsenäistymisen jälkeen maan ensimmäinen naispuolinen poliittinen vanki. Hänestä on tullut Georgian demokratiamyönteisen protestiliikkeen tunnuskuva. Liike vastustaa lokakuussa 2024 pidetyissä vaaleissa valtaan tulleen georgialainen unelmapuolueen hallintoa. 2 muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat serbialaiset opiskelijat, sekä Palestiinassa ja konfliktialueilla työskentelevät toimittajat ja humanitaarisen avun työntekijät, joita edustavat Palestiinan lehdistöyhdistys, Punaisen puolikuun yhdistys ja YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa.

0: W ostatnich latach Unia Europejska odnotowała dużą liczbę wniosków o udzielenie azylu. Tylko w pierwszej połowie 2024 roku otrzymano ponad 513 tysięcy wniosków. 1/3 osób ubiegających się o azyl to kobiety i dziewczęta. Ale czy płeć ma jakikolwiek wpływ na proces azylowy? Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się ważnemu tematowi – aspektowi płci we wnioskach o azyl w Unii. Zacznijmy od kilku podstawowych informacji. Głównym instrumentem regulującym kwestie azylu w prawie międzynarodowym jest Konwencja Genewska z 1951 roku. Definiuje ona uchodźcę jako osobę, która przebywa poza swoim krajem i ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodów takich jak rasa, religia, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne. W definicji tej brakuje jednak perspektywy płci, co utrudniło uznanie praw kobiet w międzynarodowym prawie dotyczącym uchodźców. Choć definicja nie uwzględnia płci, Konwencja Genewska, Konwencja o likwidacji dyskryminacji kobiet i Konwencja Stambulska razem tworzą solidne międzynarodowe ramy ochrony praw kobiet i dziewcząt ubiegających się o azyl. Ale w jaki sposób Unia bierze pod uwagę płeć w swoich procedurach azylowych? Unia od lat promuje równość kobiet i mężczyzn i zwalcza dyskryminację ze względu na płeć. Opracowała wspólny europejski system azylowy i włączyła elementy uwzględniające płeć do tekstów prawnych, na przykład do dyrektywy w sprawie kwalifikowania, dyrektywy w sprawie procedur azylowych i dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania. Dyrektywy te zapewniają lepszą ochronę osobom podatnym na zagrożenia, w tym kobietom i dzieciom. Na przykład procedury obejmujące osoby ubiegające się o azyl muszą uwzględniać płeć. Przesłuchania tych osób należy prowadzić w takich warunkach, by mogły one swobodnie mówić o prześladowaniach ze względu na płeć. Nie mogą być wtedy obecni członkowie rodziny. Osoby przesłuchiwane powinny móc poprosić o to, by przesłuchiwała je osoba tej samej płci, a personel rozpatrujący wnioski powinien być odpowiednio przeszkolony lub mieć dostęp do porad ekspertów w kwestiach związanych z płcią. Wszelkie procedury oparte na koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego lub bezpiecznego kraju pochodzenia muszą uwzględniać złożoność prześladowań ze względu na płeć. Osoby, które potrzebują specjalnego wsparcia ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę, orientację seksualną lub w wyniku tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, powinny otrzymać pomoc i mieć czas na wyjaśnienie swoich roszczeń. Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odegrał ważną rolę w promowaniu podejścia uwzględniającego płeć w unijnym prawie azylowym. Uznał on na przykład przemoc ze względu na płeć za formę prześladowania i podstawę do azylu lub ochrony uzupełniającej. Oznacza to, że kobiety prześladowane ze względu na płeć mogą ubiegać się o ochronę na mocy unijnego prawa. Był to ogromny krok naprzód, ponieważ badania pokazują, że płeć odgrywa znaczącą rolę w decyzjach migracyjnych ludzi. Czynniki, które skłaniają ludzi do migracji, niekoniecznie są takie same dla mężczyzn i kobiet. Kobiety mogą uciekać ze swoich krajów z powodu przemocy ze względu na płeć, takiej jak przymusowe małżeństwo, przemoc domowa lub gwałt, co jest szczególnie powszechne w krajach takich jak Afganistan, Bangladesz czy Somalia. W październiku 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że systematyczna dyskryminacja afgańskich kobiet przez talibów stanowi prześladowanie. W rezultacie władze w krajach Unii nie muszą ustalać, czy afgańskiej kobiecie lub dziewczynce ubiegającej się o azyl grozi prześladowanie w przypadku powrotu do kraju pochodzenia, bo poważne ograniczenia praw i wolności kobiet pod rządami talibów są dobrze znane. Oznacza to, że władze w krajach Unii mogą zrezygnować z rozpatrywania każdej sprawy osobno. Nie jest to jednak obowiązek. Niektóre kraje Unii, takie jak Austria i Luksemburg, już ogłosiły, że nadal będą rozpatrywać wnioski azylowe afgańskich kobiet indywidualnie. Weźmy inny przykład. W czerwcu 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości poproszono o rozważenie, czy dwie irackie nastolatki, które mieszkały w Holandii od 5 lat i przejęły zachodni styl życia, można uznać za członków określonej grupy społecznej ze względu na ich wiarę w podstawową wartość, jaką jest równość płci. Trybunał Sprawiedliwości ostatecznie orzekł, że wiara dziewcząt w równość płci może rzeczywiście być cechą definiującą określoną grupę społeczną, której mogą grozić prześladowania w kraju pochodzenia. Orzeczenie to podkreśliło znaczenie równości płci w tym kontekście. Sprawa ta jest ważnym przykładem. Wyrok podkreślił znaczenie równości płci jako podstawowej wartości w Europie oraz to, że płeć może być argumentem sprzyjającym definicji określonej grupy społecznej w kontekście prawa azylowego. Skłania nas również do rozważenia indywidualnych okoliczności i doświadczeń osób ubiegających się o azyl, w szczególności kobiet i dziewcząt, które mogą być narażone na prześladowania lub przemoc ze względu na wyznawane wartości i styl życia. Przykłady te świadczą o zaangażowaniu Unii w rozwiązywanie problemów, z jakimi borykają się kobiety i dziewczęta w procedurach azylowych. Potrzebne są jednak dalsze postępy, aby zagwarantować pełną ochronę ich praw oraz konsekwentne i ciągłe wdrażanie we wszystkich krajach Unii podejścia, które uwzględniałoby aspekt płci. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2024. La película ganadora de Lux, el Premio del Público al Cine Europeo 2024, es Sala de Profesores. Sala de Profesores, dirigida por el alemán Ilker Shattuck, relata la historia de Carla, una joven profesora de instituto que se diferencia de sus compañeros por su idealismo. Una serie de robos sin resolver envenena el ambiente entre el profesorado y lleva a Carla a investigarlos.
2: ¡Achtung! ¡Fertig! ¡Los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Sala de Profesores se ha llevado 5 galardones en los premios del cine alemán, así como el Label Europa Cinemas a la mejor película europea y el Arthouse Cinema Award en la sección Panorama de la Berlinale.
8: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
9: Sie sind doch alle...
10: Ist alles okay?
9: Hey!
11: Mein Sohn klaut nicht. Wenn meiner klaut, brich ihm die Beine.
12: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
13: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
14: Schämen Sie sich.
13: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach mal
15: aussagen.
16: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
17: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Las otras 4 finalistas son 20.000 especies de abejas, Fallen Leaves, En el Adamant y Smoke Sauna Sisterhood. Los cinco filmes se proyectaron en salas de toda Europa y el público general tuvo la oportunidad de votar. El resultado final se decidió combinando sus votos y el de los de la Eurocámara. Cada grupo tiene una ponderación del 50%. El premio del público Lux es una forma de reflexionar sobre películas que abordan temas sociales y políticos y darlas a conocer. Su objetivo es fomentar el debate y la reflexión y utilizar los filmes para ayudar a fortalecer el sentido de identidad europea. Para más podcasts, siga escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale to dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, między innymi w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i pokoju. Protestowały przeciwko wojnie, głodowi i uciskowi politycznemu. W ciągu kilku dni ich działania zapoczątkowały rewolucję rosyjską. Jeszcze w tym samym roku Rosjanki uzyskały prawo do głosowania. Wydarzenie to przypieczętowało 8 marca jako oficjalną datę Międzynarodowego Dnia Kobiet, choć Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten dzień dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej dążenie do równości było wpisane w DNA nowej Europy. Już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim, dokumencie założycielskim Unii Europejskiej, zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych. A przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, przełomowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku, około 8 marca, Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data, to wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
6: L-Ombudsman Ewropew huwa korp indipendenti u imparzjali li jassisti lill-persuni, lill-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-korp jinvestiga każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u b'hekk jaġixxi bħala intermedjarju bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-terminu Ombudsman jirreferi kemm għall-korp kif ukoll għall-persuna li tmexxi dan l-uffiċċju indipendenti. Kull sena, l-Ombudsman jagħti rendikont lill-Parlament dwar l-attivitajiet tiegħu u jippreżenta rapport lill-membri. L-Ombudsman jiġi elett bil-Parlament Ewropew għal mandat ta' 5 snin li jista' jiġġedded. Diċembru 2024, Teresa Anginio ġiet eletta bħala l-Ombudsman attwali. Anginio hija esperta indipendenti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u riċerkatriċi akkademika. Hija wkoll membru tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u ex-viċi Ombudsman tal-Portugal. Qabilha kien hemm Emily O'Reilly, ex-ġurnalista mill-Irlanda. O'Reilly kienet ilha fil-kariga ta' Ombudsman Ewropew mill-Lulju 2013. Probabilment qed tistaqsi xi jkopri dan it-terminu ġenerali ta' amministrazzjoni ħażina. Dan jikkonċerna mod partikolari l-irregolaritajiet amministrativi, it-trattament inġust u l-każijiet ta' diskriminazzjoni. Iżda jikkonċerna wkoll abużi ta' poter u l-politiki ta' reklutaġġ kif ukoll in-nuqqas tweġiba jew inkella r-rifjut għall-talba biex jingħata aċċess għall-informazzjoni ta' interess pubbliku. Madankollu, qabel ma tappella quddiem l-Ombudsman, il-persuna li tressaq il-ment għandha l-ewwel tikkuntattja lill-istituzzjoni konċernata biex tipprova ssolvi l-problema. Il-persuna li tressaq il-ment quddiem l-Ombudsman Ewropew tista' tippreżenta t-talba tagħha bi kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Bħala korp imparzjali, l-Ombudsman ma jirċievi istruzzjonijiet mingħand l-ebda gvern jew organizzazzjoni. L-Ombudsman jista' jiftaħ investigazzjonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess, iżda ma jistax jinvestiga fatti li huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji. F'ċirkustanzi eċċezzjonali u fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tneħħi lill-Ombudsman mill-kariga tiegħu. Dan iseħ jekk ma jibqax jissodisfa' l-kundizzjonijiet meħtieġa għal-qadi ta' dmirijietu, jew jekk jinstab ħati ta' mġieba ħażina serja. Allura l-ombudsman kif jaħdem? Jaħdem mod sempliċi ħafna. Biex isolvi problema jista' kemm sempliċiment jafżaw jinforma lill-istituzzjoni konċernata. Jekk da ma jkunx biżejjed, l-ombudsman jipprova jsib soluzzjoni amikevoli għall-kwistjoni. Fil-każ li ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni amikevoli, l-ombudsman jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-istituzzjoni. Jekk l-istituzzjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjonijiet, l-Ombudsman Ewropew jista' jippreżenta rapport speċjali lill-Parlament Ewropew li mbagħad jieħu l-miżuri meħtieġa. Ejjew nieħdu eżempju minn Lulju 2024. F'ħames investigazzjonijiet separati, l-Ombudsman ta' dak iż-żmien, Emily O'Reilly, sabet amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Uffiċċju Ewropew għas-selezzjoni tal-personal, magħruf aħjar bħala l-EPSO, fil-mod kif ittratta xi elementi dwar it-testijiet ta' reklutaġġ online tiegħu. B'mod partikolari, il-kandidati il-mentaw dwar problemi biex jibdew testijiet, funzjonament ħażin tal-għodod fuq il-pjattaforma ta' testijiet u ħinijiet ta' stennija eċċessivament twal. F'waħda mill-investigazzjonijiet, l-Ombudsman issuġġeri li l-EPSO jeżamina jekk huwiex possibbli li jiverifika b'mod retroattiv l-aspetti tekniċi ta' test li kien sar fil-passat, inkluż il-funzjonament ta' diversi għodod. Billi jikkonsulta reġistri tekniċi. L-EPSO għandu kemm jista' jkun jinsisti li din l-funzjonalità tiġi inkluża fil-kuntratt li jmiss li għandu jiġi konkluż mal-fornitur ta' servizzi tal-ittestjar mill-bogħod. Fl-erba' investigazzjonijiet l-oħra, Emily O'Reilly talbet li l-EPSO jikkuntattja lill-persuni li resqu l-ilment sabiex tinstab soluzzjoni xierqa u ġusta adattata għal kull sitwazzjoni. Imma dan mhux kollox. Minbarra li jinvestiga l-menti speċifiċi, l-Ombudsman Ewropew għandu wkoll is-seta li jaħdem mod proattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi aktar ġenerali. Huwa jiġbed l-attenzjoni għal aspetti ta' interess pubbliku u jeżamina kwistjonijiet li jikkonċernaw lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-proċess demokratiku ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Ejja nerġgħu nieħdu l-eżempju tagħna dwar l-EPSO. L-Ombudsman ta' dak iż-żmien wetqet dawn il-ħames investigazzjonijiet fl-istess ħima investigazzjoni oħra li fetħet fuq inizjattiva tagħha stess dwar l-użu tal-ittestjar mill-bot mill-EPSO. Fis-sejbiet ta' din l-investigazzjoni hija suġġeriet li l-EPSO jiżgura li r-rekwiżiti tekniċi ma jiżvantaġġawx il-ċerti kandidati jew telfuhom milli jagħmlu testijiet mill-bot. L-Ombudsman issuġġeriet ukoll li l-EPSO jara li waqt it-testijiet il-kandidati jkollhom aċċess għal istruzzjonijiet dwar kif ikunu jistgħu jsolvu xi problemi tekniċi u dwar kif ikunu jistgħu resqu l-ment. Minbarra dan, issuġġeriet il-EPSO iwettaq reviżjoni tal-linji gwida tiegħu dwar it-tressieq tal-ilmenti. Emily O'Reilly suġġeriet ukoll li l-EPSO jiżgura li l-kandidati jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jagħmlu testijiet fiċ-ċentri fiżiċi jekk l-EPSO ma jindirizzax il-kwistjonijiet opportunitajiet indaqs marbuta mal-ittestjar mill-bot. Madankollu, tammin jinnota li l-Ombudsman Ewropew ma jistax jinvestiga l-menti li jikkonċernaw amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali jew lokali fl-istati membri, anke meta dawn il-menti jkunu relatati ma' kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ, l-Ombudsman nazzjonali jew reġjonali jaf ikunu aktar xierqa. Kull sena, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jipproċessa aktar minn 700 ilment minn madwar l-Unjoni Ewropea u jiftaħ aktar minn 350 investigazzjoni. Dan jien il-persuni lill-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dan il-korp għandu rwol essenzjali għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Din ix-xandira titwassal lek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europal Radio.
9: En janvier 2025, la Commission européenne a présenté sa boussole pour la compétitivité, un outil stratégique conçu pour orienter son action dans les années à venir dans le domaine. Son ambition, faire de l'Europe le foyer des technologies d'avenir, de produits propres et de services innovants, tout en atteignant la neutralité climatique. Une ambition forte, dans un contexte difficile, car aujourd'hui l'Union européenne accuse un retard sur les autres grandes économies en matière de productivité et de croissance durable.
10: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous vous expliquons le rôle de la boussole pour la compétitivité et ses trois grands axes d'action, l'innovation, la décarbonation et la sécurité.
9: Premier axe, l'innovation. L'Union européenne veut relancer son moteur d'innovation. Mais comment compte-t-elle s'y prendre ? Pour y parvenir, elle mise sur un environnement favorable aux jeunes entreprises et sur la primauté industrielle dans des secteurs stratégiques. L'intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans ce projet. La Commission propose, par exemple, la création de gigafabriques d'IA, ou encore une stratégie pour l'application de l'IA, afin d'encourager le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle dans des secteurs clés. Elle prévoit également des plans d'action pour les matériaux avancés, les biotechnologies, la robotique ou encore les technologies spatiales. Et pour soutenir les jeunes entreprises et les entreprises en expansion, une nouvelle stratégie européenne spécifique doit voir le jour pour les aider à surmonter les obstacles et à se développer. Enfin, en simplifiant les règles sur le marché unique, la Commission espère faciliter l'activité des entreprises innovantes.
10: Le deuxième axe clé est la décarbonation. Ces dernières années, les entreprises européennes ont été frappées de plein fouet par l'envolée et l'instabilité des prix de l'énergie. La boussole pour la compétitivité veut répondre à ce phénomène en facilitant l'accès à une énergie propre et abordable. Le pacte pour une industrie propre présenté par la Commission encouragera les technologies vertes et de nouveaux modèles économiques circulaires. Objectif : faire de l'Union européenne un lieu attractif pour les entreprises et les usines. Le plan d'action pour une énergie abordable, une composante du pacte pour une industrie propre, contribuera à faire baisser les coûts de l'énergie. Des plans ciblés sont également prévus pour soutenir les secteurs les plus énergivores, comme la sidérurgie, la métallurgie ou encore la chimie.
9: Le troisième axe est la sécurité. L'Union doit diversifier ses sources et réduire ses dépendances, notamment dans le domaine des matières premières critiques ou des technologies stratégiques comme les semi-conducteurs. Pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement de l'Union, la boussole pour la compétitivité propose de nouer davantage de partenariats internationaux et de favoriser les achats groupés au niveau de l'Union. De plus, la réforme des règles relatives aux marchés publics permettra d'intégrer une préférence européenne lors de la passation des marchés publics pour les secteurs et technologies critiques.
10: Pour renforcer la compétitivité dans tous les secteurs, 5 catalyseurs horizontaux viennent compléter ces 3 axes. Le premier catalyseur est la simplification. C'est la base même de la méthode adoptée par cette boussole. Objectif : réduire la charge réglementaire et administrative, et ainsi faciliter l'activité des entreprises. Le deuxième vise à parachever le marché unique pour le rendre pleinement fonctionnel, en faisant disparaître les obstacles intra-Union européenne et en prévenant la création de nouveaux obstacles. Le troisième catalyseur consiste à créer une union de l'épargne et des investissements pour financer les priorités de l'Union européenne, notamment en matière de recherche et de défense. Le quatrième catalyseur vise à garantir l'équité sociale en mettant en place une union des compétences. Celle-ci permettrait de remédier aux déficits de compétences et aux pénuries de main-d'œuvre, ainsi que de garantir l'adéquation entre les compétences et les exigences du marché du travail. Dans ce contexte, la formation et la reconversion professionnelle sont essentielles pour accompagner les transitions professionnelles. Et enfin, le cinquième catalyseur est la coordination. Une meilleure coordination des politiques européennes et nationales est cruciale pour atteindre les objectifs communs.
9: Le 29 janvier 2025, lors de la conférence de presse organisée pour présenter cette nouvelle boussole, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré «
10: Je tiens à être très clair. À présent, nous avons un plan, nous avons une feuille de route et nous avons la volonté politique. Ce qui compte désormais, c'est la vitesse et l'unité. La vitesse parce que le monde ne nous attend pas et il est donc grand temps pour nous d'accélérer. Et l'unité pour concrétiser cette volonté politique. »
9: Quelques jours plus tard, les députés ont débattu de la boussole avec les représentants de la Commission et du Conseil. Le ministre polonais des Affaires européennes, Adam Szłapka, a déclaré à cette occasion devant le Parlement.
14: « The time has come to act decisively
10: Le moment est venu d'agir avec détermination, main dans la main, pour restaurer la compétitivité de l'Union européenne face aux défis mondiaux. L'an dernier, avec la déclaration de Budapest, nos dirigeants ont défini la voie à suivre pour stimuler la compétitivité de l'Union européenne et ont désigné 12 moteurs de compétitivité que nous sommes heureux de voir désormais repris dans la boussole. Le Conseil accueille donc favorablement cette initiative et les différentes propositions de la Commission qui répondent aux attentes des États membres.
9: En résumé, la boussole pour la compétitivité, c'est un plan ambitieux pour stimuler la compétitivité de l'Europe et assurer une prospérité durable. En misant sur l'innovation, la décarbonation et la sécurité, l'Union européenne veut s'imposer comme un acteur de premier plan dans les technologies futures et parvenir à la neutralité climatique. Les propositions législatives à venir seront cruciales pour transformer cette vision en réalité.
10: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
6: Η Ευρώπη είναι μία από τις πιο αστικοποιημένες περιοχές στον κόσμο, με πολλές πόλεις της να αποτελούν σημαντικά κέντρα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι πόλεις συχνά αντιμετωπίζουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι οι αστικές μεταφορές διαδραματίζουν κέριο ρόλο στην κοινωνική ένταξη και την ευημερία των ανθρώπων και επιδιώκει να δημιουργήσει εξυπνότερα και πιο βιώσιμα συστήματα κινητικότητας για τις πόλεις της. Παρακολουθείτε το podcast ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει μια πιο πράσινη, υγιή και βιώσιμη αστική κινητικότητα. Προωθώντας μια πιο βιώσιμη αστική κινητικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα σημαντικό βήμα για να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να επιτύχει τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να οικοδομήσει συστήματα αστικών μεταφορών που θα είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά φιλικά και στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αστικής Κινητικότητας, μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να διαμορφώσει τις μεταφορές του μέλλοντος στις πόλεις και κομοπόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σχέδιο αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα πιο πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό σύστημα αστικής κινητικότητας, βοηθώντας τις πόλεις να πετύχουν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040. Στο επίκεντρο του πλαισίου για την αστική κινητικότητα βρίσκεται η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται προτεραιότητα στο περπάτημα, την ποδηλασία και τις δημόσιες συγκοινωνίες, αντί για την ατομική χρήση αυτοκινήτου. Το σχέδιο στοχεύει να κάνει αυτές τις βιώσιμες εναλλακτικές πιο προσιτές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές, ώστε να ενθαρρύνει τους πολίτες να τις επιλέγουν πιο συχνά. Ένας άλλος βασικός άξονας του πλαισίου είναι η ψηφιοποίηση. Με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση της κυκλοφορίας, να μειώσουμε τη συμφόρηση και να κάνουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο αποτελεσματικές. Επιπλέον, το πλαίσιο προωθεί τη χρήση υπηρεσιών όπως τα κοινόχρηστα ποδήλατα και αυτοκίνητα, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων στους δρόμους. Το πλαίσιο για την αστική κινητικότητα θέτει επίσης ως στόχο την ανθεκτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διασφαλίσει ότι οι πόλεις της είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν και να ανακάμψουν από κρίσεις, είτε αυτές προέρχονται από την κλιματική αλλαγή, είτε από πανδημίες όπως η COVID-19. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και σχέδια έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, το νέο σχέδιο αποσκοπεί να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ηλικία, την κατάσταση αναπηρίας ή την οικονομική τους κατάσταση, στις αστικές μετακινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μέρημνα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και τα άτομα με λιγότερες οικονομικές δυνατότητες. Η χρηματοδότηση αποτελεί μια άλλη σημαντική πτυχή του νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αστικής Κινητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης με τις οποίες βοηθά τις πόλεις να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις
14: όπως είναι η απόκτηση ηλεκτρικών λεωφορείων και η χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Ας δούμε την περίπτωση της Γάντι στο Βέλγιο. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πόλη εισήγαγε, μεταξύ άλλων, ζώνες χαμηλών εκπομπών και επέκτηνε τις ποδηλατικές υποδομές της, μειώνοντας έτσι την κίνηση και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα. Από το 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει κάθε χρόνο στα μέσα Σεπτεμβρίου την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να βελτιώσει τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, προωθώντας καθαρές και βιώσιμες αστικές μεταφορές. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, πόλεις και κομοπόλεις σε όλη την Ευρώπη καλούνται να προωθήσουν τις βιώσιμες μεταφορές και να προσκαλέσουν τους πολίτες τους να δοκιμάσουν εναλλακτικές λύσεις αντί για το αυτοκίνητο. Διοργανώνουν λοιπόν εκδηλώσεις όπως ποδηλατοδρομίες, ημέρες χωρίς αυτοκίνητο και εργαστήρια για τον αστικό σχεδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αναδεικνύει έτσι τα ωφέλη των πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς, ενώ προάγει παράλληλα την κουλτούρα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της ενασχόλησης με τα κοινά. Είναι μια εβδομάδα γεμάτη καινοτομία και συλλογική δέσμευση για τη δημιουργία πιο βιώσιμων αστικών χώρων. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διευρύνεται διαρκώς. Πραγματοποιείται πλέον σε περισσότερες από 3.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κάθε φθινόπωρο. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας είναι η θέσπιση μόνιμων μέτρων που βελτιώνουν τις μεταφορές. Για παράδειγμα, το 2023 πολλές πόλεις υιοθέτησαν λύσεις ηλεκτρονικής κινητικότητας και εφάρμοσαν έξυπνες τεχνολογίες μεταφορών. Ας δούμε πιο αναλυτικά την περίπτωση της Λουμπλιάνα, της πρωτεύουσας της Σλοβενίας, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η πόλη συμμετέχει σταθερά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στους αστικούς της χώρους. Έχει επεκτείνει τις πεζοδρομημένες ζώνες, έχει βελτιώσει το δίκτυο δημόσιων μεταφορών και προωθεί το ποδήλατο ως βιώσιμο μέσο μεταφοράς. Αυτές οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς, καθώς το 2016 η Λιουμπλιάνα κέρδισε το βραβείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας. Η ποιότητα του αέρα της πόλης έχει επίσης βελτιωθεί αισθητά και οι κάτοικοι της απολαμβάνουν υψηλότερη ποιότητα ζωής. Τον Μάιο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Αστική Κινητικότητα, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν βιώσιμα, αποτελεσματικά και προσβάσιμα συστήματα μεταφορών στις πόλεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ψήφισμα υπογραμμίζει συγκεκριμένα ότι η αστική κινητικότητα πρέπει να καθοδηγείται από έξυπνες, χωρίς αποκλεισμούς, οικονομικά προσιτές, ανταγωνιστικές, βιώσιμες και πολυτροπικές λύσεις μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, ψηφιακοί και υγειονομικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ενεργή κινητικότητα, όπως είναι το περπάτημα και η ποδηλασία, και τις υπηρεσίες της λεγόμενης μικροκινητικότητας, όπως τα ηλεκτρονικά σκούτερ. Παρά τις επιτυχίες, πολλές προκλήσεις ακόμη παραμένουν. Κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση και ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές είναι μερικά από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η συνεργασία μεταξύ πόλεων, πολιτικών φορέων και πολιτών είναι καθοριστική για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα υγιέστερο αστικό περιβάλλον. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
15: On aeg hääletada. 6.–9. juunil annavad miljonid Euroopa Liidu kodanikud oma hääle Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad sellega kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otsevalitav Euroopa Liidu organ ja Euroopa Parlamendi valimised üks suurimaid demokraatlikke sündmusi maailmas. Selles saatesarjas räägimegi eesootavatest Euroopa Parlamendi valimistest. Tänases saates uurime, kuidas leida usaldusväärseid infoallikaid ja tunda ära Euroopa Liidu institutsioonide ametliku teavet. Kuna peagi on käes Euroopa Parlamendi valimised, on oluline saada kandidaatide ja nende poliitiliste seisukohtade kohta usaldusväärset teavet. Internetis leidub palju eksitavat infot, mida ei pruugi olla lihtne ära tunda. Täna anname teile mõned nipid, kuidas teabemaastikul paremini orienteeruda. Alustame sellest, miks on allikate usaldusväärsus üldse oluline. See on oluline sellepärast, et väärinfo mõjutab meie hoiakuid ja otsuseid, ning võib mõjutada ka seda, kellele oma hääle anname. Euroopa Liidu ülesehitust ja toimimist võib olla keeruline mõista. Et see õnnestuks, on vaja täpset infot. Selleks, et internetis teavet leida, kasutame tavaliselt otsimootorit. Otsi tulemusi vaadates tuleb meeles pidada, et esimesed tulemused ei ole tingimata kõige usaldusväärsemad. Sageli kuvatakse esimesena enim külastatud veebilehed või lihtsalt sponsitud sisu. Kõige parem on valimiste kohta teavet otsida Euroopa Liidu institutsioonide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on täpne ja kõige värskem teave Euroopa Liidu institutsioonide ülesannete ning Euroopa Liidu poliitika ja õigusloome kohta. Euroopa Liidu peamine ametlik veebisait on europa.eu. Sealt leiate hulga teavet, mis pärineb otse algallikast. Euroopa Liidu ametlikke veebisaite on lihtne ära tunda, sest nende domeini nime lõpus on alati europa.eu. Ametlikud saidid on kättesaadavad kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Iga lehe allservas on toodud lingid ka teistele Euroopa Liidu institutsioonidele. Euroopa Liidu veebisaitidel esitatud teave põhineb teaduslikel allikatel ja statistikaametite andmetel ning on alati üle kontrollitud. Usaldusväärset infot leiab ka Euroopa institutsioonide ametlikelt sotsiaalmeediakontodelt. Seal jagatakse oluliste teemade kohta värsket teavet ja selgitusi. Usaldusväärsetel ehk nii-öelda kinnitatud kontodel on nime kõrval sinine linnuke. See näitab, et konto on autentne. Lisaks tasub teavet otsida Euroopa Parlamendi valimistel osalevate erakondade ja kandidaatide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on esitatud nende programm ja poliitilised ettepanekud, mis aitavad teil teha teadliku valiku. Alati on hea mõte võrrelda teavet eri allikate vahel. Kui mõni uudis tundub eriti murettekitav või vastuoluline, tasub uurida, kas sellest kirjutatakse ka mõnes tunnustatud uudiste portaalis või faktikontrolli veebilehel. Kindlasti tuleb ettevaatlik olla sotsiaalmeedias jagatud teabega. Sotsiaalmeedia platvormid võivad olla väga kasulikud, sest aitavad hoida ühendust sõprade ja sugulastega ning saada infot. Kahjuks annavad need ka soodsa pinnase väärinfo levitamiseks. Enne kui internetis avaldatud teavet edasi jagate, kontrollige alati allikat ja autorit. Et saaksite Euroopa Parlamendi valimistel teha teadliku valiku, on usaldusväärse info leidmine äärmiselt oluline. Selleks tasub külastada ametlike veebisaite, kontrollida teavet mitmest allikast ja suhtuda sotsiaalmeedias nähtusse kriitiliselt. Teie hääl otsustab selle, kes esindavad teid Euroopa Parlamendi järgmises koosseisus ehk uute õigusaktide loomisel. Samuti sõltub sellest Euroopa Komisjoni uus koosseis. Need otsused kujundavad kõigi Euroopa Liidu elanike igapäevaelu. Demokraatia ei ole iseenesest mõistetav ja sellesse ei tohiks kunagi nii suhtuda. See on meie kõigi ühine saavutus ja ka ühine vastutus. Meil kõigil on demokraatias oma roll. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

Σίγουρα έχετε ακούσει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γνωρίζετε όμως πώς οι αποφάσεις που λαμβάνει επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή? Και γνωρίζετε ότι υπάρχει επίσης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία έχει τη δική της ειδική αποστολή? Ας τις εξετάσουμε και τις δύο πιο προσεκτικά. Αρχικά, ας δούμε πού βρίσκονται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Η Φραγκφούρτη είναι το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Γερμανίας και διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη χώρα. Το γεγονός αυτό την καθιστά ιδανική τοποθεσία για εσωτερικά και διεθνή ταξίδια, μεταξύ άλλων και επαγγελματικά ταξίδια. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε τη Φραγκφούρτη ως έδρα για αυτό το σημαντικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το ίδιο ισχύει

και για την έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, ένα σημαντικό διεθνές οικονομικό κέντρο και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που ήταν ο πρόδρομος της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των δύο μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια να διαχειρίζεται το ευρώ μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Κύρια αποστολή της είναι να χαράσει και να εφαρμόζει την νομισματική πολιτική των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ. Επιπλέον, μεριμνά ώστε οι τιμές να παραμένουν σταθερές και ο πληθωρισμός να κυμαίνεται στο 2% μεσοπρόθεσμα. Γιατί στο 2%? Επειδή τόσο ο υψηλός όσο και ο χαμηλός πληθωρισμός μπορούν να βλάψουν την οικονομία μακροπρόθεσμα. Όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός, οι τιμές αυξάνονται γρήγορα και η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται. Εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών όπως πριν. Γι' αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης να διατηρούνται τα ποσοστά πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα, ώστε οι καταναλωτές να παραμένουν στις αγορές της και να μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα. Από την άλλη πλευρά, ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός μπορεί να είναι εξίσου επιζήμιος, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις μισθών και ανεργία. Με τον χαμηλό πληθωρισμό μπορεί να πέσουν οι τιμές, αλλά οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να αγοράζουν πολλά αν έχει παράλληλα μειωθεί το εισόδημά τους ή δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει διάφορα μέσα για να βοηθά την οικονομία της Ευρωζώνης. Για παράδειγμα, μπορεί να ρυθμίζει τα βασικά επιτόκια για να διατηρεί τις τιμές σταθερές. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι τα συστήματα πληρωμών, όπως οι πιστωτικές και οι χρεωστικές κάρτες, λειτουργούν αμαλά και απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει να γίνονται οι μεταφορές χρημάτων σε όλη την Ευρώπη και οι ηλεκτρονικές πληρωμές με μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εποπτεύει μόνο τις πληρωμές χωρίς μετρητά. Εγκρίνει επίσης την εκτύπωση των τραπεζογραμματείων ευρώ που χρησιμοποιούμε για να πληρώνουμε καθημερινά αγαθά και υπηρεσίες. Και έχει ένα ακόμα βασικό καθήκον. Εποπτεύει τις ευρωπαϊκές τράπεζες για να διασφαλίζει ότι λειτουργούν σωστά και ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν χρηματοπιστωτικά προβλήματα. Ας δούμε τώρα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η αποστολή της είναι πολύ διαφορετική από εκείνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τον δανειοδοτικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς παρέχει χρηματοδότηση σε έργα που υποστηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα αυτά πραγματοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η στέγαση. Από πού προέρχονται όμως τα κονδύλια? Όχι από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ίσως σκεφτήκατε. Στην πραγματικότητα, η τράπεζα δανείζεται η ίδια κεφάλαια, κυρίως μέσα από την έκδοση ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στη συνέχεια δανείζει αυτά τα χρήματα με ευνοϊκούς όρους. Περίπου το 90% αυτών των δανείων πηγαίνει σε έργα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν για παράδειγμα έχετε μια επιχείρηση ή εργάζεστε στο δημόσιο τομέα και έχετε ένα σχέδιο που προωθεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να ζητήσετε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στη συνέχεια, η τράπεζα θα αξιολογήσει αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, αν ανταποκρίνεστε στους στόχους δανειοδότησής της και αν έχετε ένα καλά καταρτισμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κόσμο, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους φορείς χρηματοδότησης δράσεων για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λοιπόν, δεν χορηγεί απλώς δάνεια, αλλά συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω αυτής της δέσμευσής της υπέρ του περιβάλλοντος, θεωρείται μάλιστα ως η κλιματική τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, θέτει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της και επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει επίσης την καθαρή ενέργεια και την καινοτομία. Οι μηχανικοί, οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι και οι τραπεζίτες της συνεργάζονται με επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ΜΚΟ σε 160 χώρες για να χτίσουν ένα πιο πράσινο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μοιράζεται έτσι την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη και καινοτομία με φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως είδαμε, οι δύο τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές αποστολές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
είναι κυρίως υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική. Στόχος της είναι να διατηρεί τις τιμές στην Ευρωζώνη σταθερές και την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, ώστε να έχουμε οικονομική ασφάλεια και ευημερία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την άλλη πλευρά, χρηματοδοτεί έργα που μας ωφελούν όλους, με στόχο να διαμορφώσει ένα ασφαλέστερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον. Αν και οι δύο τράπεζες έχουν διαφορετικά καθήκοντα, ένα είναι σίγουρο. Είναι εξίσου σημαντικές για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ευημερία μας. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.

0: νομοθεσία. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξετάσουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη και να χτίσει μια κοινωνία πιο δίκαιη για όλους τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητά της τη βελτίωση της ζωής των γυναικών και την προώθηση της ισότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με στόχο μια Ευρώπη πιο δίκαιη για όλους και για όλες. Αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και βασική προϋπόθεση για μια καινοτόμο, ανταγωνιστική και βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία. Τονίζει επίσης ότι η ισότητα ενισχύει την απασχόληση και την παραγωγικότητα, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και συμβάλλει στη δημιουργία πιο σταθερών και ανθεκτικών δημοκρατιών. Κατά τη Διεθνή ημέρα Κοινοβουλευτισμού 2025, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ισότητα των φύλων, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, απίφθινε έκκληση σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες που εξακολουθούν να βάζουν εμπόδια στις γυναίκες, από τον χώρο εργασίας έως το σπίτι και ακόμη και στα κοινοβούλια μας. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά πιστεύω ακράδαντα πως με ενισχυμένη διακοινοβουλευτική συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο μπορούμε να χτίσουμε έναν καλύτερο, πιο ισότιμο κόσμο για όλους. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει έμπρακτα τη δέσμευσή του για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις κοινοβουλευτικές του εργασίες. Όχι μόνο ανανέωσε τη θητεία της Ρομπέρτα Μέτσολα ως Προέδρου του, αλλά διαθέτει και μόνιμη επιτροπή αφιερωμένη στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Επιπλέον, από το 2020 έχει θεσμοθετήσει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ισότητας των Φύλων, κατά την οποία οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εξετάζουν τις πολιτικές τους μέσα από την οπτική του φύλου. Παράλληλα, συνεχίζει να πιέζει για την υιοθέτηση νομοθεσίας υπέρ της ισότητας και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε σχετικές νομοθετικές προτάσεις. Ας δούμε τώρα ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξαλείψει τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κράτη-μέλη της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025. Επιπλέον, στις 7 Μαρτίου του 2025, μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών. Ο χάρτης αυτός θέτει το πλαίσιο δράσης για την περίοδο μετά το 2025, αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα και αναδεικνύει τους τομείς που χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση. Ένας από τους βασικότερους τομείς είναι η εργασία, όπου το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να είναι σημαντικό. Ακόμα και όταν οι γυναίκες κάνουν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας με τους άνδρες, συχνά αμείβονται λιγότερο. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει κανόνες διαφάνειας για τις αμοιβές, απαιτώντας από τους εργοδότες να παρέχουν στους εργαζομένους πληροφορίες, όπως τα μέσα επίπεδα αμοιβών. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν τους κανόνες αυτούς στο εθνικό τους δίκαιο έως τα μέσα του 2026. Ωστόσο, η ίση αμοιβή δεν είναι το μόνο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό χώρο. Πολλές φορές δυσκολεύονται να αναρχηθούν στην ιεραρχία και να αναλάβουν ηγετικές θέσεις με διοικητικές ευθύνες. Γι' αυτό τον λόγο, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει και νομοθεσία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες με τα κατάλληλα προσόντα θα έχουν πραγματικές ευκαιρίες να αναλάβουν κορυφαίες θέσεις. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν 40% εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου στις θέσεις μη εκτελεστικών διευθυντών και 33% σε όλες τις διευθυντικές θέσεις. Η προθεσμία συμμόρφωσης για τις εταιρείες είναι μέχρι τα μέσα του 2026. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζεται στα ζητήματα του μισθού ή της επαγγελματικής ανέλυξης. Για να διευκολύνει τους γονείς και τους φροντιστές να συνδυάσουν την εργασία με την οικογενειακή ζωή, και να στηρίξει την επαγγελματική πορεία των γυναικών, προβλέπει δικαιώματα για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η εκπαίδευση και η φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία αποτελούν κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής, ώστε να μπορούν οι γονείς να ανταποκριθούν τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον γονεϊκό τους ρόλο. Ανάμεσα στα σημαντικά επιτεύγματα της στρατηγικής είναι η καθιέρωση 10 ημερών άδειας πατρότητας και 4 μηνών γονικής άδειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν ώστε να αναγνωρίζεται ο ρόλος των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών, ενώ παράλληλα δίνουν στις μητέρες τη δυνατότητα να συνδυάζουν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους με την οικογενειακή ζωή. Πέρα από τα εργασιακά δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Δείχνει μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή της, από παρακολούθηση και σεξουαλική παρενόχληση έως βιασμό, σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση, αναγκαστικό γάμο ή στήρωση. Έχουν τεθεί σε ισχύ κανόνες που καθιστούν τέτοιες πράξεις ποινικά αδικήματα και απαιτούν επίσης από τα κράτη-μέλη να προστατεύουν τα θύματα, να διασφαλίζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να προσφέρουν δομές υποστήριξης όπως καταφύγια, κέντρα για θύματα βιασμού και γραμμές βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης προσχωρήσει στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό την υποχρεώνει να θεσπίζει νομοθεσία, να διαμορφώνει πολιτικές και να παρέχει υπηρεσίες για ουσιαστική πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος. Συνολικά, τα μέτρα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι κινείται σταθερά προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Το μισθολογικό χάσμα, οι ανισότητες στην επαγγελματική ανέλυξη και η έμφυλη βία εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά εμπόδια. Η πορεία προς μια Ευρώπη όπου η ισότητα των φύλων είναι πραγματικότητα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά τα θεμέλια έχουν τεθεί. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Euroopan parlamentin vuoden 2024 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saavat Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia. Venezuelan demokraattisten voimien johtaja Maria Corina Machado ja vaaleilla valittu presidentti Edmundo González Urrutia edustavat kaikkia vapauden ja demokratian palauttamiseksi taistelevia venezuelalaisia sekä Venezuelassa että sen ulkopuolella. Maria Corina Machado voitti vuoden 2023 presidentinvaalien esivaalit. Tämä olisi antanut hänelle mahdollisuuden asettua demokraattisen opposition ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Venezuelan hallinto kuitenkin mielivaltaisesti epäsi häneltä oikeuden toimia julkisessa virassa. Sen jälkeen ehdokkaaksi tuli Edmundo González Urrutia. Venezuelassa koettiin heinäkuun 2024 vaalien aikana laajamittaisia sortotoimia, kuten poliittisia oikeudenmenetyksiä, pidätyksiä ja ihmisoikeusloukkauksia. Venezuelan nykyinen presidentti Nicolás Maduro julisti voittaneensa vaalit, mutta riippumattomat tarkkailijat kuten YK kiistivät tulokset. Euroopan parlamentti tunnusti Edmundo González Urrutian Venezuelan lailliseksi presidentiksi syyskuussa 2024 antamassaan päätöslauselmassa. Maria Corina Machado joutui piileskelemään mielenosoitusten ja poliittisen sorron keskellä peläten henkensä puolesta. Venezuelalainen tuomioistuin antoi 2. syyskuuta 2024 pidätysmääräyksen Edmundo González Urrutiasta, minkä kansainvälinen yhteisö tuomitsi. Hän joutui pakenemaan Espanjaan, jossa hänelle myönnettiin poliittinen turvapaikka. Kaksi muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat israelilainen Women Wage Peace-järjestö ja palestiinalainen Women of the Sun-järjestö sekä niiden perustajat, joiden tavoitteena on edistää rauhaa Lähi-idässä, ja azerbaidžanilainen tutkija ja korruptiota vastustava aktivisti Gubad Ibadoglu, joka pidätettiin vuonna 2023 hänen arvosteltuaan Azerbaidžanin öljy- ja kaasuteollisuutta ja perustettuaan hyväntekeväisyysjärjestön varastettujen julkisten varojen palauttamiseksi. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 virallisella EU-kielellä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.